Πατερόν Πακαέλα από για Ουαγκόλα να πανιέ Αφρομένη Γιάννικη Βλέβλακα Μαχάμο σαν ονρουέλα νου Αφρικανό Ατου υπεράκα Νικούλη Ότι υπομάτα Ακαλή μου κουνιά άγιο Μαγουέ χάνι μου ακόλου να ρούρι Υπό γαχμοτάνο μου γαχμοτέλα λένε Καλά καντοκό μου κουνιά Ουλα Εσένι γο υπεράπερα νο

0: Τέπα μου, νο, τέπα και χασούλα. Αν το πήρμε σε μικρό την οποία είχαμε σε μικρό την μου το λαβαίου ώρα πηλίσα ο Σιάκα, δύο ώρας.
1: Ράδιο Μουσαμπίκα, να πούλα.
0: Κατά κοινό κομμένα προγράμμα, μουράτε είναι μας είπε αγουέ.